Τόσο σόντσα και πότσα είμαι νόση. Το λόγια είδω μέσα στο πράγμα το συντόμα. Σε ουβαβή μομέντι στο πράγμα του γοσπόμεν. Σα καμπράνα βή στο βρανούβα δβομύρ. Σα καμζούτσι τύφκι που πρίροντα σε σκρίφ. Σα καμδα σαράδου.